Αυτό τα λένε κάτω, μιλήστε τα λένε κάτω. Σε εκεί πέρα είναι my gallows. My gallows. Είναι my. My gallows. Γαϊδούρι αυτός είναι.

0: a P-3012 voltage.
1: Ευχαριστώ κορίτσι και εκεί άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος. Εσύ αυτό το κάνει να παίξει τι σε μέλησε να ναι. Καταλαβαίνεις αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα.
2: Dope. Calypso. How everybody got all enlightened by the CIA.